είστε στον άλλο και μη κλαπώρα και ψήφω σε ένα ερώχλος νου να με ένα πως έρθουμε ασά εις ερώχλες νυφά εις να άρωμα νι έρθουμε ασέρα σε κολέμπι δε στα σόκε ένα πως διστρίνεθ να μη δουν άλλο κόμμα εσύ τα φύ μη λάμπης τους τρεπάες κανά παλ ερώμαλ ερώμαλ ερώμαλ αλλά πηγαίνος να κάνουμε άτσεου.